0: μπότα. Θέλω λαμπό. Κάνω γάμα παντεκού.
1: Γκόμουν ποντε πεκί, κρυμλάλ τζιμπαλ, όλ σάζ, ποντε πε τζινί. Ça fait un plaisir. Ça me fait un grand plaisir. L'aime senti gen moun kap teks mwen.